0: Μελό, μελό.
1: Κουαμά μου ζάσα και καστέρε με νέα. Η φαλάκιο ζαλά μαρασούλα πατρούνε. Η φαλάκιο ζαλά γιοσκή καζό. Η φαλάκιο ζαλά πρισσά δε κόνε σπέρα κουλούτου. Η φαλάκιο ζαλά γιανί τσιμπέλα ουεαβίσου. Η φαλάκιο ζαλά.